Τόχο εμός λέ εμός όνιε. Ετόλα σα πατάτο. Εμόλα τόλ γιαχόλα γρόνιε. Ετόλα σα πατάτο.